Ναι, κάνουν σιφούρι σιφούρι, μπίλι είναι μπίλι. Άου σιφούρι στη τσαμπατά του. Κάνουν σιφούρι σιφούρι, μπίλι είναι μπίλι. Άου σιφούρι στα μπανάνι τσίτσα. Κάνουν σιφούρι σιφούρι, μπίλι είναι μπίλι. Μη τσαρουδία. Σιφούρι τσ